Δεν μπορείτε να μου πείτε το βαριά, εσύ! Άρα, άρα! Άρα, άρα! Άρα, άρα! Άρα, άρα! Άρα, άρα! Άρα, άρα! Άρα, άρα! Άρα, άρα! Άρα, άρα! Άρα, άρα! Άρα, άρα! Άρα, άρα! Άρα, άρα! Άρα, άρα! Άρα, άρα! Άρα, άρα! Άρα, άρα! Άρα, άρα! Άρα, άρα! Άρα, άρα! Άρα, άρα! Άρα, άρα! Άρα, άρα! Άρα, άρα! Άρα, άρα! Άρα, άρα! Άρα, άρα! Άρα, άρα! Άρα, άρα! Άρα, άρα! Άρα, άρα! Άρα, άρα! Άρα, άρα! Άρα, άρα! Άρα, άρα! Άρα, άρα! Άρα, άρα! Άρα, άρα! Άρα, άρα